0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. If you don't like something.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss 961.

0: Fest.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
9: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
9: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
10: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
11: Η Σοφία.
12: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
13: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
12: Αγγλικά, η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
14: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
15: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Carrier, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
5: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
6: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
7: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
6: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
7: Στο κινητό πολυατρίο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
6: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
7: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
6: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
7: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
2: Και τώρα.
8: Και τώρα.
2: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10

0: these beautiful things that I've got.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινάει στο KIS 969, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο, με την Αβίτα Δημητριάδη, το Μιχάλη Θεοδωράκη πρόσεχος. Και σήμερα θα έχω και παρέα έκπληξη. Φτιάξτε καφεδάκια και ξεκινάμε.
1: KIS 961.

0: Εκεί σε 9.61 και είμαστε έτοιμοι να πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, εβδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία. Και έχουμε ανατολή του ηλίου στις 7, δύση του ηλίου στις 19.46. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει η Κασιανή, Κάσου, Κασιανή με ένα σίγμα, Κασιανή με δύο σίγμα, Κάσια, Κασιανός, και με ένα και με δύο, και ο Κάσος με ένα και με δύο, Σόζον, Σόζο, Σόζη, Σοζούλα, Σόζα. Είναι λοιπόν της ουσίας Κασιανή σήμερα. Και θέλω να σας πω ότι αύριο είναι το γενέσιο της Θεοτόκου. Οπότε σήμερα έχουμε πάλι έτσι μια γιορτή της Παναγίας που πάνε ορτοπλασίες και διάφορα τέτοια. Και είχαμε και το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης. Οπότε θα σας πάω λίγο και καζαμία. Ο ένας λέει: θάνατος επιφανούς προσώπου συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Χτύπα ξύλο, δεν είχαμε κάτι το Σαββατοκύριακο, Όχι. Η αγορά αιμορραγεί από τις ακάλυπτες επιταγές. Δεν έχουμε και επιταγές πια, αλλά όλα καλά. Είχαμε όμως εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Ο άλλος λέει: ο καιρός με ανέμους και πολλά μποφόρ με πτώση της θερμοκρασίας. Επειδή ακούστε να δείτε τι μου συνέβη το Σάββατο. Πήγαμε στο Φουρνί για ένα πικνίκ και ήταν εκεί η πυροσβεστική και δεν μας επέτρεψε την είσοδο, διότι όταν υπάρχουν 4 μποφόροι, οι δασικές περιοχές είναι κλειστές. Το ξέρατε όλοι, Ναι. Εγώ δεν το ήξερα. Τέλος πάντων, πάω και στον τρίτο καζαμία. Ο καιρός με μέτριους ανέμους που κατεβάζουν λίγο τη θερμοκρασία. Τα σχολεία ανοίγουν με πολλά προβλήματα και διαμαρτυρίες. Εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίου στα καύσιμα συγκεκριμένα. Στον τω μεταξύ, επειδή ανακοινώνονται όλα αυτά από την εκκληστή η δασική χώρη, πρέπει να μπαίνουμε στην πολιτική προστασία, λέει, να ενημερωνόμαστε. Πάμε τώρα να δούμε και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε λοιπόν τα Σεπτεμβριανά, όπου εξαπέλυσε ο Τούρκικος όχλος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης εναντίον πολυπληθούς και ευημερούς ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Είναι η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία. Αυτά. Μπόλικα πραγματάκια και για σήμερα. Τι άλλο έχουμε? Σαν σήμερα έχουμε και το θάνατο της Μέρι Λίντα. Νομίζω πως ναι. Αυτά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για το μενού της ημέρας.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τι ακριβώς έγινε στη συνέχεια με όλο αυτό το θέμα. Έχουμε την έκλειψη του αιώνα, θα δούμε πότε θα γίνει όλο αυτό το φαινόμενο. Θα πάμε να δούμε κάποιες δωρεάν online παραστάσεις που μπορούμε να δούμε. Πολύ σημαντικό και αυτό. Θα σας πάω ΟΑΚΑ, διότι έρχονται 7 μεγάλες συναυλίες την χρονιά που μας έρχεται, το 2027, μετά τους Μετάλλικα και τα λοιπά. Έχω τον Σταύρο Φλόρο, ο οποίος μετά έτσι το τρομερό αυτό ατύχημα ζητάει ένα υπέρογκο ποσό για αποζημίωση, και θα δούμε ποιες είναι, παιδιά, οι ανακοινώσεις της Ατζούν Media, γιατί η Ατζούν Media δεν το παραδέχεται αυτό. Για τη συνέχεια έχω να σας πάω. Είχαμε και εδώ πέρα, είχαμε εδώ πέρα ένα φεστιβάλ που έγινε το Σαββατοκύριακο, το οποίο έχει δημιουργήσει ποικίλες αντιδράσεις. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάμε να δούμε κάποια, έτσι, μια παγκόσμια τάση που έχει δημιουργηθεί λόγω της ακρίβειας με κάποια ζευγάρια, τα ζευγάρια Dinks. Θα δούμε τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Για τη συνέχεια έχω να σας πάω να δούμε για ποιο λόγο δεν πρέπει να καθόμαστε στην τουαλέτα πάνω από 10 λεπτά. Scrolling με κινητό, γιοκ, καταλαβαίνετε. Έχω την Ιουλία Καλυμάνη, η οποία παντρεύτηκε. Θα δούμε λίγο τι και πώς. Έχω Αντώνη Ρέμο, ο οποίος παίρνει θέση για τον Γιάννη Πάριο και γενικότερα για όλους αυτούς που σχολιάζουν το ποιος πρέπει να τραγουδάει και το ποιος όχι. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτούς που αποθηκεύουν τα χρήματά τους σε αλουμινόχαρτο, τα τελείγουν σε αλουμινόχαρτο, και τι νόημα μπορεί να έχει όλο αυτό. Για τη συνέχεια σας έχω Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος θα πάει Παρίσι να δώσει την πρώτη του συναυλία. Έχω Ντόναλντ Τραμπ με καινούργια κόμωση, και στο χρώμα και στο κούρεμα, νομίζω εγώ. Θα τα δούμε όμως λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Τι άλλο σας έχω. Και θα πάμε να δούμε και ποιες είναι οι 10 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για νυχτερινή διασκέδαση.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Ταξικάντια, είστε εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε πολύ γρήγοροι σήμερα, πολύ έτοιμοι.
1: Ήμουν εκεί με το χέρι πάνω από το τηλέφωνο, υπολόγισα την ώρα.
0: Πάρα πολύ καλά έκανες. Για πες μας, τι γίνεται σήμερα στους δρόμους αυτής της πόλης?
1: Μόνη σου είσαι σήμερα?
0: Είμαι μόνη μου προς το παρόν. Σε λίγο θα έρθει ο Μιχάλης και θα έχω και παρέα έκπληξη πριν το Μιχάλη. Συντονίσω εσύ και σε Next 1, γιατί δεν μπορώ να στα πω τώρα.
1: Εντάξει, θα συντονίσω όπως πάντα, όπως κάθε πρωί άλλωστε.
0: Ακριβώς. Για πες μας.
1: Λοιπόν, έχει λίγη παραπάνω κίνηση σήμερα στη γέφυρα, στη Γιώφυρο. Όχι σε αυτή που βγαίνει Εθνικό, σε αυτή που πηγαίνει Τζαλικά και Μουδάρα.
0: Ωραία.
1: Εκεί σε αυτό το σημείο έχει πάρα πολύ κίνηση σε όλα τα ρεύματα. Έχει επίσης λίγη κίνηση στην είσοδο προς Γιώφυρο, προς Ηράκλειο, από Εθνικό προς Ηράκλειο.
0: Γενικότερα στην Εθνική πρέπει να γίνεται ένας χαμούλης, διότι ας πούμε χθες είχαμε ένα πάλι μεγάλο μποντιλιάρισμα εκεί στο Κοκόρς από πάνω, μάλλον από Βούβες προς.
1: Ναι, ακριβώς εκεί στο ύψος του Καρτερού,
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο βλέπω πρέπει να πηγαίνουν πάρα πολύ αργά.
0: Έχει κάποια
1: από
0: θέματα για την λόγω
1: από
0: των έργων.
1: Από το Κοκκίνη μέχρι και το αεροδρόμιο. Αλλά στο ύψος του Καρτερού πρέπει να δυσκολεύονται πάρα πολύ οδηγοί.
0: Ναι,
1: το ρεύμα πάντα λίγο προς Ηράκλειο.
0: Ακριβώς, είναι λόγω των έργων.
1: Ναι. Επίσης έχει αρκετή κίνηση στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και στα δύο ρεύματα. Στη γέφυρα της Κνωσού. Της βιομηχανικής περιοχής, στον δρόμο που κατεβαίνει από βιομηχανική περιοχή. Εκεί πάλι σε εκείνο τον κόσμο και λίγο έξω από το αεροδρόμιο.
0: Τέλεια. Τι εφημερεύει?
1: Σήμερα έχει 7 ο μήνας, εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Και λαϊκή?
1: Δευτέρα σήμερα, έτσι, στην Αγία Βαρβάρα, στα Καμενιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς βρίσκουμε τα ταξικάντια?
1: 281-0361-362, 281-0361-363 και στο πενταψήφιο 18-300.
0: Τέλεια, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.

0: συνεχίσει ένα 61 και έχουμε επιστρέψει. Εντάξει, τώρα δεν είμαι μόνη μου. Καλημέρα, Ναταλία.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αμήν.
0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι θα έχω την Ναταλία για παρέα μέχρι να έρθει και ο Μιχάλης, που θα γίνουμε μια μεγαλύτερη παρέα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
1: Ότι προλάβουμε.
0: Λοιπόν, Ναταλία, ναι, πρώτα θα σε πάω στο Λαβύρινθο στα Πεζά. Διότι στο 28 17 43 545 μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να κλείσετε ραντεβού σα, να δείτε πότε είναι οι διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, τον αραβόνα, τα γενέθλια, την εταιρική εκδήλωση, κοπή πίτας, απογριάτη χορό, ό,τι εσείς θέλετε. Να πούμε ότι μιλάμε για έναν πολυτελέστατο χώρο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου. Μία αίθουσα η οποία προσαρμόζει το μέγεθός σας ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Με παιδότοπο και πολύ όμορφο εκκλησάκι, αλλά και εξαιρετικό φαγητό. Λοιπόν, Ναταλία, μια και είμαστε στα Πεζά και θα μείνουμε έτσι εκεί στην περιοχή για λίγο.
1: Πάμε, ναι, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκα στην περιοχή. Είχε δύο πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ και μια πολύ ωραία εκδήλωση στις Αρχάνες. Πήγα στο φεστιβάλ στους Κουνάβους, Ελτίνας Γη.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Λοιπόν, είναι...
1: Παρόλο που μου αρέσει το φεστιβάλ, αυτό δεν μου θυμίζει.
0: Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Είχε γίνει και πέρυσι σε μικρότερη έκταση.
1: Αλλά...
0: Φέτος ήταν τριήμερο. Παιδιά,
1: φέτος τι σου άρεσε δηλαδή σε σχέση με πέρυσι?
0: Λοιπόν, εμπλέκεται όλο το χωριό. Νομίζω ότι είναι καινούργια τάση αυτή στα φεστιβάλ, διότι και στη Μυρτιά που έγινε το φεστιβάλ πριν λίγο καιρό ήταν σε όλους τους δρόμους, δρόμενα κτλ.
1: Όλο το χωριό, ναι, πολύ καλύτερα.
0: Ήταν και αυτό τέτοια φάση ακριβώς. Δηλαδή είχαν κλείσει το δρόμο, δεν περνάγαν αυτοκίνητα εννοείται. Είχαν δρόμενα σε διάφορα σοκάκια, είχαν φτιάξει κάποια σπίτια όπως ήταν
1: μέρα
0: παλιά.
1: Κάθε μέρα ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν είχε
0: το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ ήταν ίδιο και για τις τρεις μέρες. Οι εκδηλώσεις στην πλατεία αλλάζανε.
1: Okay.
0: Εγώ εννοώ ότι πήγα την τελευταία μέρα που είχε καρδιά.
1: Ήταν μετά το απόγευμα, δηλαδή 6 τύπου.
0: 7.
1: Εντάξει,
0: είχε να πατήσουν τα παιδιά σταφύλια. Μας έδειξε πώς απλώνουν τα σταφύλια. Είχαν εινογνωσία.
1: Ήταν δωρεάν αυτά.
0: Εννοείται. Κερνούσε όλο το χωριό σε κάθε γωνιά διάφορα πράγματα.
1: Πού να το ξέρω να έχω μέσα πάρα πολλέ βάσει.
0: Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Βρέθηκε πολλοί κόσμος εκεί, χωρίς να υπάρχει συνωστισμός, γιατί και το χωριό είναι έτσι σε αρκετά μεγάλη έκταση γινότανε. Και είχε και στις Αρχάνες ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ Σάββατο Κυριακή. Το Σάββατο έγιναν εκδηλώσεις, την Κυριακή ακυρώθηκαν λόγω του ότι πένθος στο χωριό. Αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφα.
1: Πολύ καλό. Τέτοια πραγματάκια είναι ωραία.
0: Και εσύ πεζοπορία.
1: Εγώ πήγα. Ακυρώθηκε
0: λόγω του καιρού.
1: Λόγω του καιρού, ναι.
0: Πού το πάτε κι αυτό, δηλαδή.
1: Έβγαλε πολιτική προστασία λόγω του αέρα. Προληπτικά, εντάξει, δεν ξέρω τι.
0: Ωραίο αυτό, δεν το είχα ξανακούσει εγώ. Παιδιά, δεν ξέρω, τέλειωσε όλο το καλοκαίρι.
1: Κοίτα, άμα δεν σε απασχολεί να πηγαίνει σε βουνά και σε λαγκάδια, γιατί να το ξέρει.
0: Ναι, τώρα με έπιασε
1: τώρα
0: να πάω.
1: Το ξέρει όμω.
0: Ορίστε, δεν
1: σε εξοχέ. Ναι, όταν θε να πα κάπου, ακόμα για πικνίκ και φαγητό, μπαίνει πολιτική προστασία και έχει τι σου επιτρέπει και τι όχι.
0: Κοίτα, τώρα ξεκινάει η εποχή που τα πικνίκ θα είναι στο πικ του, γιατί το φθινόπωρο και την άνοιξη τραβιούνται.
1: Να μειωθεί ο αέρα και οι φωτιέ.
0: Σε αυτό το νησί που γίναμε Μύκονο πια. Μύκονο λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 8:30, οπότε θα πάμε στο break των 8:30. Θα επιστρέψουμε όμως με αυτό.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε. Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδε. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κης 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, σήμερα στην πόλη μας, αχ, τι θα έχουμε σήμερα στην πόλη μας. 31 με 32 βαθμούς Κελσίου θα δείχνει το θερμόμετρο.
2: Αλλά εμείς θα
1: νιώθουμε 34 με 35.
2: Πάρα πολύ χάλια.
1: Ναι, δηλαδή πάρα θα έχουμε κάτω. Λίγο 4 από 4 βόρεια άνεμοι. Θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας, οπότε θα έχουμε και αυξημένη δραστηριότητα στα κουνούπια. Κατά τα άλλα,
2: μια άλλα μας έκανε και υπερβόλη.
1: Λοιπόν, ο νότος υποφέρει περισσότερο, 37 βαθμοί Κελσίου. Και το Σαββατοκύριακο δεν είχε πολύ ζέστη το νότο. Είχε πολύ ζέστη. 37 βαθμοί Κελσίου, 5 με 6 μποφόρ βόρειο και βορειοανατολική άνεμοι. Και φυσικά εννοείται ηλιοφάνεια, το κουνούπι το έχει φάει η μαρμάγκα. Θέλω να σου πω ότι στο νότο το 30 δεν πέφτει ούτε στις 9 η ώρα το βράδυ.
2: Ω, που τσουλπάμε λίγο.
1: Κρατάει η θερμοκρασία.
2: Αυτό τα κουνούπια που λες και το έκανα την προηγούμενη φορά. Εγώ φέτος δεν έχω δει πολλά κουνούπια που εγώ είμαι με ζευγάκι τους.
1: Τα παίρνει ο αέρας.
2: Τα παίρνει ο αέρας, σωστό.
1: Τα παίρνει ο αέρας, δεν έχει. Πού να σταθεί το κουνούπι. Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Νικόλο. 30 βαθμοί Κελσίου, λίγο πιο νορμάλη κατάσταση. 5 μποφόρ δυτική και βορειοδυτική άνεμη. Με ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Ιερά Πέτρα κρατιέται το υδράργυρο στους 32 βαθμούς Κελσίου, διότι έχουμε και ένα βοριαδάκι. 6 μποφόρ με ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στη Σιτία 30 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πάμε και στο Ρέθυμνο, 29 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειο άνεμη. Η υγρασία θα φτάσει μέχρι και το 70%, οπότε θα έχουμε υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και φυσικά εννοείται ηλιοφάνεια. 31 βαθμοί Κελσίου για τα Χανιά, με 3 μποφόρ βορειοανατολικούς ανέμους, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 27, 28 βαθμοί Κελσίου για το Τιμπάκι, 26 βαθμοί Κελσίου για την Σαντορίνη και κάτσε να διαλέξω κάπου να σας πάω στην
2: πόλη. Πάμε λίγο ψηλά.
1: Να σου πω κάτι, θα σας πάω Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένη
1: αφού είσαι εσύ εδώ τώρα δεν ξέρω. Α, όχι, να σε πάω δράμα, μωρέ, περίμενε. Κάτσε να σε πάω λίγο δράμα καλύτερα.
2: Που θα έχει κρύο σίγουρα.
1: Λες, τι σου λένε δική σου, έχει.
2: Τι μου λένε, που θες πάλι, λέει, η θερμοκρασία έπεσε, αλλά το πρωί έχει ζέστη.
1: Ναι.
2: Για δράμα δηλαδή, έχει ζέστη.
1: Πάντως γενικότερα ακόμα δεν έχουν ή κρατάνε καλά οι θερμοκρασίες.
2: Άσε μωρέ, μην αρχίσουν και ανάβουν από τώρα τζάκια και τέτοια. Με βλέπουν και εμένα σε βιντεοκλήσεις με τα κοντομάνικα και τα σορτσάκια και λένε.
1: Και όχι απλά κοντομάνικα, εμείς εδώ πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα σε πάω. Θα σε πάω Κατερίνη, έτσι, για αλλαγή.
2: Σε ένα έρωτα λίγο, αλλά.
1: Γιατί, εμένα μου αρέσει. 23 βαθμοί Κελσίου με ηλιοφάνεια.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
4: Καλό από καλό καιρό.
1: Από?
4: Από καλό καιρό.
1: Είναι κάποιο χωριό αυτό?
4: Αχ, Εβίτα μου, επειδή είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, λέμε καλό από καλό.
1: Από καλό, από καλό.
4: Εβίτα, Εβίτα, θα σε μαλώσω.
3: Λέω κι εγώ το από καλό καιρό, μου φάνηκε και εμένα κάτι σε τοποθεσία στην αρχή, λέω.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
5: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: 9.61 έχουμε επιστρέψει. Ναταλία, έχει έρθει η ώρα να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. 2810-255-961 και 6978-88-961. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, έχω κομμάτι διασκέδασης τώρα.
1: Α, τέτοια λέγια μου.
0: Θα σε ξεκινήσω με Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory, διότι θα κάνουμε strike στη διασκέδαση. Στο νέο ανακαινισμένο Ηράκλειο Bowling Center, η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Πρώτοι στην Ελλάδα έφεραν από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, νέοι χώροι και τα πιο νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο ανανεωμένο Ηράκλειο Bowling Center. Και φυσικά, ακριβώς δίπλα, ο καινούριος και ο πιο μοντέρνος παιδότοπος Fun Factory, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ από
1: πολύ
0: την
1: ωραίο
0: πίσω πλευρά.
1: Φαγητό,
0: Και πολύ ωραίο φαγητό, ακριβώς. Η Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως, 28 13 44 14, για να κανονίσετε τα γενέθλια των παιδιών σας. Και η δεύτερη πηγή διασκέδασης έρχεται την Κυριακή. Γενικότερα, ξέρεις από κοινήγια, έχεις ασχοληθεί?
1: Εδώ έχω πάει μια φορά, εντυπωσιάστηκα γιατί δεν το ήξερα. Πέρσι μια φορά αυτό.
0: Στο χειμωνιάτικο.
1: Ναι, ναι.
0: Το χειμωνιάτικο είναι το βαρύ πυροβολικό της πόλης, διότι έχει να κάνει με τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, πολλοί κόσμος συμμετέχει κτλ.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Επειδή λοιπόν οι Ηρακλείωτες το έχουν αγαπήσει πάρα πολύ το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού.
1: Ξένος κόσμος είχε κατέβει, ξέρω.
0: Τώρα έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και μία καλοκαιρινή.
1: Ναι,
0: δεν αν δεν κάνω λάθος, είναι το 14ο κυνήγι που θα γίνει φέτος, 14 χρόνια.
1: Αυτό σε σχέση με το άλλο.
0: Έχει φοβερή διασκέδαση, αλλά διότι είμαστε στην παραλία, κάνουμε παιχνίδια, λύνουμε γρίφους πάνω στο εκεί που σκάει το κύμα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ διασκεδαστικό και έχει πολύ αστεία παιχνίδια.
1: Okay.
0: Φέτος λοιπόν έχουμε την διοργάνωση από τα γρήγορα Σπυρούνια την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Ακτή Καρτερού. Στις 11.30 είναι η ώρα της έναρξης. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στο περίπτερο, στον πεζόδρομο της δικαιοσύνης, με την υποστήριξη της Ακαδημίας των Αλέγκρι αλλά και του Δήμου Ηρακλείου, και φυσικά τη μουσική επιμέλεια και την παρουσίαση θα έχει ο Κίσεν 61. Οπότε σπεύσατε να δηλώσετε συμμετοχή, φτιάξτε την ομάδα σας.
1: Ποιος θέλει φτιάχνει ομάδα, δηλαδή κάποιος άσχετος που
0: εννοείται,
1: δεν ξέρει, μπορεί να φτιάξει.
0: Εννοείται, θέλει να έχει μίνιμουμ έτσι 4-5 άτομα για να μπορούν να παίξουν λίγο τα παιχνίδια. Okay. Αν δεν έχετε όμως ομάδα, μπορείτε να ενταχθείτε στις παλιότερες ομάδες για να πάρετε έτσι λίγο την εμπειρία.
1: Δεν ξέρει, ας πούμε, πώς θα μάθει τη διαδικασία.
0: Θα πάει στο περίπτερο στη δικαιοσύνη και θα του τα πούνε όλα τα γρήγορα Σπυρούνια. Είναι και γρήγορα, είναι και Σπυρούνια.
1: Σπυρούνια, τι άλλο θέλετε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε με αυτά.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης, 2,20 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερο στο omilosmorphi.edu.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
13: Χις, 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Χις, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ηράκλειο, ώρα να ξυπνήσεις. The Diri Diri Show. Καθημερινά από τις 8 το πρωί.
15: Και σε 961 επιστρέψαμε παρέα με την Ναταλία. Και πάμε κατευθείαν σε τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, Ναταλία μου, θέλω να πάμε λίγο στον Σταύρο Φλόρο και στην Ατζούν Μίντια, διότι έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Το ατυχές αυτόν συμβάν έγινε στις 11 Μαΐου. Έχουμε να περάσει δηλαδή έτσι.
1: Πέρασε ο καιρός.
0: Τέσσερις μήνες σχεδόν από τότε. Και είναι έτοιμη η αγωγή που ισχυρίζεται, τουλάχιστον εδώ το δημοσίευμα, ότι ο Σταύρος Φλόρος έχει στείλει στην Ατζούν Μίντια.
1: Και κάποια στιγμή θα το έκανε.
0: Εννοείται.
1: Νομίζω ότι θα πήγαιναν όλα τόσο τέλεια.
0: Τα γεγονότα έτσι όπως το περιγράφει σε αυτή την αγωγή, η οποία φυσικά είναι πολύ σέλιδη και εμείς θα πούμε δύο γραμμές.
1: Ναι, ό,τι
0: υποστηρίζει λοιπόν ότι η παραγωγή είχε σχεδιάσει το φορμάτι του παιχνιδιού σε περιοχή που σύμφωνα με τον ίδιο είχε κίνηση από τουριστικά σκάφη, όπως ήταν και το τουριστικό σκάφος που τον χτύπησε. Ακόμη υποστηρίζει ότι στο χώρο δεν υπήρχαν σκάφη ασφάλειας, ειδικά προστατευόμενες ζώνες ή επαρκή σήμανση που να προειδοποιεί τα διερχόμενα σκάφη για την παρουσία των διαγωνιζομένων. Παράλληλα, στην παραγωγή γίνεται αναφορά ότι σε προηγούμενα περιστατικά που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει ως προειδοποίηση.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να δουλεύεις εκεί πέρα και να μην ξέρεις ότι εκεί πέρα γυρίζεται το survivor. Αποκλείεται.
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε όμως και
1: σήμανση,
0: η παραγωγή.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Βέβαια, αυτοί νομίζω ότι είχαν την πορτοκαλί σημαδούρα με το σημαίακι.
1: Ότι ψαρεύουν, ότι ψαρεύουν. Ότι το έχουν ενημερώσει.
0: Βέβαια, παιδιά, δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι αυτό. Μπορεί δηλαδή και ο άνθρωπο ανάλογο τι ήταν το σκάφο να μην το είδε.
1: Εντάξει, είπαν όμω ότι αυτό πήγε για να πλησιάζει, για να δείξει στου τουρίστε τέλο πάντων ότι να, εδώ γίνεται, α πούμε. Εντάξει, τέλος κακιά πάντων. Η ώρα ήταν κι αυτού νου, τέλο πάντων.
0: Τέλο πάντων, επίση υποστηρίζει ότι η ζωή του σώθηκε χάρη σε έναν άγνωστο άνδρα που βρισκόταν πάνω στο τουριστικό σκάφο και του τοποθέτησε τουρνικέ. Αυτό προφορώς είναι κάτι για να σταματήσει την αιμορραγία. Μέχρι να λάβει την ιατρική βοήθεια, μετά μεταφέρθηκε τέλος πάντων 61 μέρες νοσηλεύτηκε στο Μαϊάμι, άλλες πόσες εκεί πέρα.
1: Εντάξει, έχει τραβήξει αυτός.
0: Και θέλω να σας πω ότι η αγωγή που ζητάει, η αποζημίωση που ζητάει, ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τόσα είπε για να πάρει μόνο ό,τι μπορέσει.
0: Ό,τι μπορέσει. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι ο δικηγόρος του είναι από το Μαϊάμι, διότι προφανώς θα γίνουν τα δικαστήρια εκεί. Στο εξωτερικό, ναι. Θεωρείται αγωγή μαμούθ. Τα 100 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει, τώρα πετυχαίνουν, ξέρεις τώρα, φεγγάρι για να πιάσουν αστέρι.
0: Το παιδί είναι 22 χρονών,
1: ναι,
0: έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Έτσι,
1: και είναι και μπροστά, να σου πω ότι είναι από την Καβάλα. Εμείς από εκεί τον ψιλοξέραμε. Και εντάξει, το μόνο που είναι 22 χρονών και έχει μείνει στην κατάσταση. Οι γονείς του έχουν παραγωγή μέλια. Βοηθούσε, έκανε. Τώρα δεν ξέρω. Και πολύ ωραίο μέλι, θέλω να σου πω.
0: Εκείνος δεν ξέρουμε τι δουλειά έκανε.
1: Βοηθούσε εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, 22 χρονών, τι να έκανε.
0: Ναι. Θα ήταν ακόμα στη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ατζούν Μίντια λέει ότι με αφορμή πρόσφατα. Το διαψεύδει τέλος πάντων το γεγονός ότι έχει λάβει αγωγή.
1: Ναι. Ο λόγος να είναι ο δικός τώρα.
0: Με αφορμή λέει πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου κατά τα οποία περιλαμβάνονται προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συγκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας.
1: Όλες αυτές οι λέξεις.
0: Διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών. Δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της, ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και αρχών κατά παντός υπευθύνου. Λέει μετά τι και πώς εκείνοι κάνανε, δείξανε, ράνανε και πάει λέγοντας.
1: Σημασία έχει, παιδιά, ότι τώρα λίγο,
0: θα πάρει, σίγουρα θα γίνει αγωγή. Και σίγουρα το παιδί.
1: Καλά, θα γίνει κάτι, δεν γίνεται να το πάνε έτσι.
0: Και θα πάρει και αποζημίωση. Είναι και πολλές οι πηγές που θα πρέπει να πάρει αποζημίωση. Σίγουρα ήταν ασφαλισμένος από την παραγωγή.
1: Μπράβο. Ένα σημείο όριων έχει δηλαδή από την παραγωγή. Σου λέει δηλαδή.
0: Οπότε δηλαδή πέρα από τις αποζημίωσεις από την ασφαλιστική εταιρεία. Και το σκάφος θα είχε ασφάλεια. Έτσι, δηλαδή είναι διάφορες
1: οι εταιρείες. Η εταιρεία τουριστική ήταν πολλά. Εντάξει, να σου πω κάτι, επειδή και εγώ πέρσι, πρόπερσι, ποτέ ήταν. Κάπως έτυχε, με βρήκανε και εμένα, μου είχαν στείλει μπλα μπλα μπλα για να πάω. Σε ενημερώνουν ότι υπογράφεις ένα μεγάλο έτσι, χαρτί με πολύ μικρά
0: συμβόλαιο.
1: Ναι, εσύ και Παπαρίζου που έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα που σου λέει. Δηλαδή σε περίπτωση θανάτου, γιατί δεν φέρουμε ευθύνη. Και γραμματάκια, γραμματάκια, γραμματάκια. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων, αν έχει υπογράψει, που σίγουρα το έχει υπογράψει.
0: Σίγουρα το έχει υπογράψει.
1: Πρέπει απλά, να αναλυθεί πολύ η κατάσταση.
0: Γι' αυτό νομίζω ότι έχει βρει και δικηγόρο που ασχολείται με τέτοια πράγματα από το Μαϊάμι.
1: Καλύτερα
0: δηλαδή,
1: τώρα πού να ξέρουν, μάλλον.
0: Γιατί τώρα τέτοια συμβόλαια είναι πολύ έτσι, ιδιαίτερη.
1: Τι δικηγόρο θα πάρει και ο Ατζού.
0: Καλό, ο Ατζού θα έχει τον καλύτερο.
1: Ελληνοτουρκικό πόλεμο.
0: Αλλά είναι. Εντάξει, το γεγονός και μόνο ότι ένα παιδί 22 χρονών μένει χωρίς πόδι για όλη του τη
1: για
0: ζωή.
1: Για ένα παιχνίδι τώρα, εντάξει.
0: Ναι, από ένα τέτοιο περιστατικό, ας πούμε, ναι, και ναι. Που πραγματικά αν υπήρχαν. Γιατί αργήσανε να πάνε στο νοσοκομείο, αν υπήρχαν διάφορα
1: ναι,
0: μέσα.
1: Αυτό το ήξερα.
0: Ναι, αφού σου λέει τώρα ότι πέρα δεν υπήρχαν σκάφη ασφάλεια.
1: Ασφάλεια να του πάει γρήγορα.
0: Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν σημεία στα οποία και η παραγωγή φέρει κάποια ευθύνη πέραν του όλου. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε σε μουσική και ερχόμαστε. Kiss 961.

0: Κίσε 961 και επιστρέψαμε. Ναταλία, θα σε πάω μέχρι το Λαβύρινθο στα Πεζά, όπου στο 28 10 7 43 5 45.
1: Πες κάποια μέρα πρέπει να με πάω.
0: Μπορείτε, ναι, θα σε πάω κάποια μέρα. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, όποια εκδήλωση θέλετε εσείς να κάνετε, σε έναν πραγματικά υπέροχο χώρο με εξαιρετική εξυπηρέτηση, μιας και έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας. Λοιπόν, είδες φέτος τώρα χαμός, Metallica, Iron Maiden, ναι, είδε, ναι, το έλα να δεις.
1: Όλοι κάπου πήγαν.
0: Οπότε σου λέει φέτος το Παγκρίτιο.
1: Όχι.
0: Καλά, και το Παγκρίτιο έχει ζήτηση, αλλά τέλος πάντων πάμε τώρα στο ΆΚΑ.
1: Παγκρίτιο μόνο όφι φέτος.
0: Λοιπόν, πάμε και στο
1: πάμε λίγο αλλού. Έλα.
0: Το ΆΚΑ σου λέει πολύ ζήτηση. Πολύ. Έρχεται τώρα και στην αυλία της Άννας Βύση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σου λέει χαμός.
1: Δεν βαρέθηκε αυτή πια.
0: Η Άννα. Αφού γεμίζει ο ΆΚΑ τώρα.
1: Μετά δεν έχω πάει.
0: Όχι. Μετά το Καλλιμάρμαρο γεμίζει και το ΆΚΑ. Ναι, παιδιά, να σα πω λίγο κάτι. Συγχωρέστε με κιόλα. Αντιλαμβάνομαι ότι στις συναυλίες πάμε για το vibe. Έτσι, το καταλαβαίνω αυτό. Και είμαι πολύ άνθρωπος στις συναυλίες εγώ. Αλλά αυτά τα πολύ μεγάλα στάδια.
1: Χάνεσαι, τι.
0: Πας για να δεις κάτι από την οθόνη.
1: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά αυτοί που έχουν πάει, γιατί έχω 2-3 φίλους που έχουν πάει, μου λένε ότι εσύ όλο το vibe της ατμόσφαιρας που ζουν, ότι αξίζει.
0: Ναι.
1: Τώρα το ζεις τόσο και από την οθόνη.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Το ξαναλέω, γιατί είμαι τύπος συναυλίας. Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Κάτι βλέπω.
0: Απλά ρε, παιδί μου, μέχρι το Παγκρίτιο. Είμαι οκ, okay, okay. Στο μεγαλύτερο στάδιο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα
1: ειδικά
0: είναι.
1: Ειδικά που είσαι κιόλας. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τέρμα πάνω, τέρμα κάτω.
0: Δηλαδή, ναι, παίζουν πολλά ρόλο.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Τέλος
1: ναι.
0: πάντων, πάντως σου λέει τώρα το ΆΚΑ έχει μεγάλη ζήτηση. 7 μεγάλες συναυλίες αναμένεται να έρθουν το 2027.
1: Λεφτά να έχουμε να μαζέψουμε.
0: Δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα. Σίγουρα θα είναι μία η Άννα Βύση, οπότε μας λείπουν οι υπόλοιπες 6 θέσεις. Να βρούμε ποιοι
1: Ελπίζω
0: θα είναι.
1: Και από εξωτερικό.
0: Θα έχει κάποιες από εξωτερικό σίγουρα. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα. Αλλά τέλος πάντων, το ευχάριστο είναι ότι το ΆΚΑ μπαίνει πολύ δυναμικά στους σταθμούς των ευρωπαϊκών συναυλιών, τέλος πάντων,
1: σαν σταθμός.
0: Ναι. Και γίνεται και πολύ ωραίο, δηλαδή εντάξει, το κάνεις ένα διήμερο, είναι ανακοινωμένες ημερομηνίες πολύ έγκυρα, μπορείς να βρεις και εισιτήρια, όπως και το Release Athens και οι υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις που έχουν τον κόσμο τους. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα και λίγο στην Αθηναϊκή Υπλογραμμή, διότι αν δεν πας εσύ στο ΆΚΑ, κάτσε καναπέ καυτικά να δεις τη συναυλία.
1: Δίπλα μένω, μωρέ, από εκεί πέρα κάθε μέρα περνάω.
0: Λοιπόν,
1: και να σε πάω εγώ.
0: Καντάνου 27 και Ελευθέρης, μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο, για το σαλόνι, για την τραπεζαρία, για την κουζίνα, για ό,τι εσείς θέλετε, για την κρεβατοκάμαρα. Δείτε έπιπλα που έχουν φτιαχτεί πραγματικά με αγάπη και μεράκι, μιας και έχουν 40 χρόνια εμπειρίας. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, λοιπόν, η έκθεση της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής, και στο Instagram Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ζώδια της ημέρας.
1: Πριν πάμε στα ζώδια, θα σε πάω στην εταιρεία Κασοτάκης, η οποία την αγαπάμε τόσα χρόνια. Μεταλλικές κατασκευές, γνωρίζετε, παντός τύπου που αντέχουν στον χρόνο. Εμπόριο επεξεργασίας σιδήρου και λαμαρίνας με μηχανήματα τελευταίας σκοπής. Είτε είστε επαγγελματίες είτε ιδιώτες, η Κασοτάκης σας περιμένει για κάθε σας ανάγκη. Δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κριάρια μας. Όταν η γλώσσα τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό, αρχίζουν οι διαμάχες. Είναι λες και. Μα εγώ ρωτήσει τι ζώδιο είσαι.
2: Ναι,
0: ζυγός. Ζυγός, ναι, το ξέχασα.
1: Ζυγός. Α, ζυγός, ε.
2: Ζυγός, ναι.
1: Έχω οροσκόπο.
2: Κανείς δεν είναι τέλειος. Με οροσκόπο δίδυμο είμαι εγώ.
0: Αυτό είναι το λίγο. Εντάξει. Όλα καλά.
2: Να το πω να το ξέρει.
0: Όλα καλά.
2: Ξέρεις τι παίρνεις.
0: Συνεχίζω με τα κριάρια. Είναι λες και δεν θέλετε να περάσετε μια ήσυχη μέρα χωρίς να ανέβουν οι τόνοι στο σπίτι. Σήμερα πρέπει να είσαι πυροσβέστης και όχι εμπριστής. Θα βάλω ένα 8 νομίζω. Ταύρε, οι υπηρεσίες είναι υπεύθυνες και οι πελάτες πατάνε γκάζι. Οφείλεις να ακολουθήσεις είτε σ' αρέσει είτε όχι. Βιταμίνες πριν ξεκινήσει η μέρα να πάρεις.
1: Και μπάρες.
2: Και μπάρες. Άμα δεν έχεις, έλα σε εμάς.
0: 8-8. Δίδυμε, ακόμη και συναισθηματικές αλυσίδες που δεν αφήνουν να χαρούν την καλή σου διάθεση ή να, εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις συναισθηματικές σου καταστάσεις που παρουσιάζονται επαγγελματικά, σήμερα μπορείς να νιώθεις σίγουρος ότι τώρα κλείνεις αυτό το κεφάλαιο, το εννοείς και το εφαρμόζεις και πας παρακάτω. 8. Καρκίνες. Σε άλλες εποχές, μία μέρα σαν τη σημερινή που αρκούσε ένα χαμόγελο παραπάνω από κάποιον που σε ελκύει για να νιώσεις έτσι ολημερής και ολινυχτής μια έξαψη, σήμερα δεν ισχύει πια αυτό. Και όσο κι αν σου λείπει ο ρομαντισμός, η προστασία της καρδιάς σου είναι σημαντικότερη πλέον. 8. Λιοντάρια, σήμερα μέσα σου υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή που διαχωρίζει την έκρηξη από την ηρεμία. Η παραμικρή αφορμή για καυγά από συναδέλφους ή συγγενείς σου αρκεί για να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, ούτε που θα καταλάβουν τι τους χτύπησε. 7. Παρθένε, αφάνταστα δύσκολο σήμερα να εκτεθείς σε κόσμο, να βρίσκεσαι ανάμεσα σε φίλους ή να επικοινωνείς με συνεργάτες χωρίς να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Τόσο απέχουν οι απόψεις σου από τις δικές τους. 7.
2: Με το ρέμο το λες αυτό, ε.
0: Αχ, απ' όλα. Ζυγέ, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί όσο κι αν έχεις χάσει έτσι την τελευταία. Όσο κι αν θεωρείς ότι άδικα στερείσαι, το μόνο που μπορείς να κάνεις αυτές τις μέρες είναι να συνεχίσεις με συντροφιά την ελπίδα. Είναι αυτό που λέμε, δεν εγκαταλείπεις ποτέ. 8. Σκορπιέ, το κεφάλι σου είναι σαν ένα κλειστό δοχείο που, που τα έχεις πετάξει στη φωτιά. Η πίεση ανεβαίνει και η έκρηξη έρχεται. Πώς να μην θες να τα κάνεις λίμπα όλα μετά. 7. Το ξότι είναι από αυτές τις μέρες που αισθάνεσαι πως ο κόσμος εκεί έξω θεωρεί το χαμόγελό σου σαν απειλή κατά της ζωής του, και είσαι αναγκασμένος να κλείνεσαι στο καβούκι σου για να μην αρπαχτείς με κανέναν χωρίς αφορμή. Καλή τακτική, δεν θα ξαναγίνεις ποτέ εύκολο θύμα για να ξεσπάσει ο καθένας πάνω σου τα νεύρα του. 8. Εγώ και ρε, ίσως νιώθεις μπερδεμένος αυτές τις μέρες, όχι τόσο για τις στάσεις σου απέναντι στους άλλους, όσο και για τον σχεδιασμό του άμεσου μέλλοντός σου. Αν ο εγκέφαλός σου παράγει σενάρια και όνειρα με ρυθμό πολυβόλου, η ικανότητά σου να τα βάλεις όλα αυτά σε ένα πλαίσιο και να χωρίσεις προτεραιότητες μοιάζει με πολυκερισμένο ρούχο γεμάτο τρύπες. Μπελάς η κατάσταση. 8. Υδροχόε, ο κόσμος δουλεύει για το χρήμα, δεκτό. Όμως πες μου, πόσους ξέρεις που συνεχίζουν να δουλεύουν σαν δούλοι με την ελπίδα πως κάποτε θα πάρουν αυτά που περιμένουν ή αξίζουν και δικαιούνται. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να σε μεταπίσουμε, να χαλαρώσεις λίγο και να καταφύγεις σε πιο έτσι ύπουλα μέσα για να πάρεις αυτό που χρειάζεσαι. Μη σύντροπη δική σου, μη σύντροπη δική του στην τελική. 8. Ιχθύ, σήμερα έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι στο ρομαντικό ροσυνεφάκι σου και να χαίρεσαι τον έρωτα ή να ελπίζεις πως σύντομα θα σου χτυπήσει και εσένα την πόρτα. Να ξέρεις όμως πως πολύ σύντομα θα ξεσπάσουν και οι καταιγίδες στη δουλειά και το ροσυνεφάκι που έχεις έτσι θα κάνει πολύ κακή αντίθεση με τα μαύρα σύννεφα που θα έρθουν. 7.
1: Πάμε και μεσόδο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ε, τι γίνεται εδώ μέσα, παιδιά. Για λίγο στην ησυχία και
1: την ηρεμία. Λοιπόν, παιδιά, θα σα πάω εγώ στο απόλυτο σημείο για χαλάρωση και δεν είναι άλλο από την σουβλακούπολη Grill and Snack.
0: Ακούω, Ναταλία.
2: Κοιτάξτε, και εγώ τώρα τα σουβλάκια μου κοτώ, αλλά τα τρώω.
1: Λοιπόν, στη σουβλακούπολη, λοιπόν, απλώ ξέρει τι τρώ. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και προσφέρουν σε κάθε πιάτο με πραγματική αγάπη. Το μενού τη σουβλακούπολη είναι για όλε τι ηλικίε με λίγα και ποιοτικά προϊόντα. Έχουν μια φιλοσοφία. Προσφέρουμε το φαγητό που θα βάζαμε και εμείς στο δικό μας τραπέζι και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σουβλακούπολη, λοιπόν, Grill and Snack, θα το βρείτε στο Ελμεπά στην Αθήνα 40, στην Νέα Αλικαρνασσό, Λεωφόρο Σικάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Γιατί γελάς?
0: Γελάω.
2: Θα γελάς και εσύ σε λίγο.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα να βάσω το story να γελάσω. Να γελάσουμε όλοι παρά και οι ακροατές να γελάσουν.
2: Μπείτε στο Instagram.
1: Να
2: πούμε αυτή τη στιγμή. Όχι.
0: Είμαστε όλοι και γυμναζόμαστε εδώ πέρα.
1: Ωραία. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να σου πω λίγο ότι έρχεται στο Kiss 61 κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ναταλία, θέλω να ακούσεις και εσύ. Από αύριο ξεκινάει καινούριος και πολύ αγαπημένος διαγωνισμός. Απάντησε σωστό ή λάθος στις ερωτήσεις γενικών γνώσεων που θα σου κάνουμε.
2: Πολύ μου αρέσει αυτό.
1: Και θα μπεις στην εβδομαδιαία, παρακαλώ, κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο. Από αύριο ξεκινάει ο καινούριο υπερδιαγωνισμό.
2: Ωραία, το πούλησε.
0: Πολύ καλό. Το αγοράζουμε.
1: Ναι, θα το αγοράσετε όλοι. Το ξέρω.
2: Θα πάρω το αύριο τηλέφωνο.
1: Θα σα πούμε αύριο τι λεπτομέρειε, διότι αύριο ξεκινάει αυτό ο διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Προ το παρόν, θα πάμε στο break μα και επιστρέφοντα έχουμε να δώσουμε και εισιτήρια για Τεχνόπολη.
0: Αυτή ετοιμάστε και να πάει να μην με δεν με έχει ενημερώσει κανένα εδώ μεταξύ.
1: Παιδιά, δεν σε ενημερώσει το ρολόι.
2: Δεν το παίζει σήμερα.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Αφού βλέπει, δεν λειτουργούμε σήμερα.
2: Ακόμα δεν έχει ξυπνήσει
0: κανένα.
2: Μόνο τρώει.
0: Με μισή μπάρα, πώς θα πάω εγώ σε break?
1: Είναι κλειστό το μαγαζάκι σήμερα.
0: Πάμε, παιδιά, και ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντί

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 4 στα Χανιά, e-shop, homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Όλες τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είναι πραγματικά μεγάλο το ψέμα που βγάζει αυτό το ChatGPT, διότι δεν είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι στην
1: πραγματικότητα. Τα ζυγωματικά σου τα ζήλεψα.
0: Τα ζυγωματικά είναι λες και έχω βάλει αυτά τις προσθήκες που βάζουν και κάνουν τετράγωνο το πηγούνι. Παιδιά, τι βίτσιο και αυτό με το τετράγωνο πηγούνι.
1: Γιατί είναι σεξι.
0: Είναι σεξι τον άντρα.
1: Ναι, σε τι ηλικίες αναφέρεσαι βέβαια. Αν αφαίρεσαι τις δικές μου, είναι σεξι για να σας βλέπουμε έτσι.
0: Να τα.
1: Με πολύ γυμναστική, με το φαγητό δεν γυμνάζονται, θέλω να σου πω. Γιατί σε βλέπω, πήγαινε το ρωτήσεις.
0: Εγώ έχουμε γυμνάσει άνω και κάτω γνάθο τόσα χρόνια. Δεν έχει γίνει τετράγωνο.
1: Μάλλον έχει πολύ λίπος, μαγουλό και δεν φαίνεται. Για σκέψτε
2: το. Το μπουζάκι που λέει πέρα στον Αλτρένερ είναι πραγματικό.
1: Νομίζω είναι.
0: Πήρα μια φωτογραφία από το Instagram.
1: Ναταλία
0: Τρέινερ, να τη κάνουμε και διαφήμιση.
1: Και
0: εγώ ξέρω, θα έχουμε.
1: Ναι, ρε φίλε. Πώς δεν σου βγήκε το άλλο ότι θέλει την Ναταλία τη βουτιά στην παραλία. Εγώ πήγα με εκείνο θα σου βγει. Δεν το ξέρει.
0: Όχι.
1: Oh no, μην δείχνει την ηλικία σου.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Έλα, μωρέ. Η παιδική χαρά που παίζανε, που παίρνει η Ράνια Λουιζίδου. Και ήταν το παιδάκι και λέει Ναταλία, Ναταλία, τι θες τη βουτιά στην παραλία.
0: Η Ράνια Λουιζίδου.
1: Το παιδάκι τη το έλεγε.
0: Και την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τη ρωτούσαμε τότε.
1: Μας ακούει!
0: Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, πού θα πάμε, Βίτα, να πάμε στην εταιρεία Κασοτάκη, στην οποία θέλω να την ευχαριστήσουμε. Κουφώματα αλουμινίου IPVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και την ασφάλειά του αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκη αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ.
2: Λοιπόν, ναι. Θέλω να πάμε να δώσουμε τα εισιτήρια για το Τεχνόπολης. Να ακούσουμε
0: 10.
2: Κανέναν άνθρωπο.
0: 2-55-961, καλέστε μας τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο, να σας γυμνάσουμε στον αέρα και φυσικά να πάρετε και τα εισιτηριάκια για το σινεμαδάκι το Τεχνόπολης, να πάτε την Πέμπτη να δείτε εσείς όποια ταινία επιθυμείτε. Νεράκι, ώρα είναι υδάτωση.
1: Ναι, πέρασε
0: πάμε,
1: μια
0: παιδιά,
1: ώρα.
0: Όλοι
1: πάμε
0: τα νεράκι.
2: Από το προηγούμενο.
1: Επίσης, να πω και το άλλο. Λοιπόν, ναι. Επειδή σας βλέπω και δύο έχετε πλαστικά. Δεν μην χρησιμοποιείτε πλαστικά, μπορείτε να πάρετε ένα θερμό. Και να βάζετε νερό από το μεγάλο το νερό ή αν έχετε φίλτρο για να παίρνετε νερό. Ναι.
2: Κοίτα.
1: Έχεις
2: εγώ
1: καφέ.
2: Έχω καφέ σε.
1: Μπράβο. Ναι. Είσαι ένα τσάκ πολύ μπροστά.
2: Έχω ένα πρόβλημα με τα.
0: Για μας.
2: Με τα νερά. Γενικότερα είμαι γνωστή παράξενη. Βέβαια το δηλώνω και είμαι πολύ. Δεν είμαι περήφανη. Γι' αυτό λέμε γνωστή παράξενη. Δεν μπορώ να πιω νερό από θερμό γιατί νιώθω ότι λίγο μου μυρίζει.
1: Με το ξέρει καλά ή δεν είναι καλό θερμό.
2: Το ξέρω ότι είμαι παράξενη, βέβαια το ξαναλέω.
0: Όχι, μπορεί να μυρίζει όντω.
1: Όχι, μυρίζει. Δεν το πλένει καλά ή είναι κακό θερμό.
0: Πιάνουν,
1: ναι. Δεν το αερίζει.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ α πούμε και τον παιδιό. Τα παγουρίνα, τα πλένω κάθε βράδυ. Ναι. Παγουρίνα και θερμό, ό,τι έχουμε. Τα πλένω κάθε βράδυ, τα βάζω, στεγνώνουν και ξαναβάζω νερό. Αλλά εγώ αυτό δεν.
1: Έχει
2: το
1: ημερομηνία
2: έχω.
1: Λήξη στο μπουκάλι, στο σημείο αυτό να σου πω.
0: Το παγουρίνο.
1: Ναι, παιδιά, δεν το παίρνει και το κρατά χρόνια.
0: Εσύ ένα πότε λίγη. Για να...
1: Εμένα το είχα πάρει φέτος τώρα αυτό. Οπότε θα μου βγάλει τη χρονιά. Και μπορεί και στο εξάμεινο να θέλει αλλαγή. Οπότε όταν μυρίζει πολύ δρόμο.
2: Ναι. Εγώ τώρα το
0: μυρίζει τις πρώτες μέρες.
2: Τα αλλάζω κάθε χρόνο.
1: Πού το πήρε πια.
2: Δεν το ήξερα ότι έχουν ημερομηνία λήξη.
1: Ναι,
2: όμως.
1: Επειδή μυρίζουν και είναι αυτά, δεν μπορώ να καθαριστεί και να κάνει. Αντί να χρησιμοποιεί δηλαδή αυτό κάθε μέρα διαφορετικό, χρησιμοποιεί αυτό επαναλαμβανόμενο, κάποια στιγμή το πετά.
0: Τι οικολογική συνείδηση.
2: Κοίτα, ευχαριστώ. Αλλάζω κάθε χρόνο, δεν το ήξερα όμω, έχει δίκιο.
1: Αλλά είναι τώρα είναι το μπουκάλι να μυρίζει. Δηλαδή, εγώ έχω πάρει καλέ εταιρείε που δεν μυρίζουν, να το έχω πληρώ. Και πώ το καθαρίζει.
2: Θέλει πολύ, δηλαδή, α πούμε και εγώ αυτό εδώ, δεν θα πω τώρα τη μάρκα είναι, αλλά είναι ακριβά γιατί και κρατάει θερμοκρασία πολύ καλά και τέτοια. Αλλά και για το νερό. Το έχω εντοπίσει αυτό.
1: Google Reto, νομίζω λίγο... ότι ναι, ανάλογα την εταιρεία δηλαδή θα σε βοηθήσει. Για να μην σε πείσει τόσο πολύ. Εισιτηριάκια
0: θέλει κανένα να πάρει, δεν βλέπω να μα καλούν στο τηλέφωνο.
2: Ωραία πληροφορία αυτή, Ναταλία.
1: Ευχαριστώ.
0: Ορίστε, παιδιά. 28-12-55-961 για όλες τις πληροφορίες είμαστε εδώ εμείς. Για να
1: θέλετε.
0: Πάτε και σινεμαδάκι για την Πέμπτη, για το Τεχνόπολης. Καλέστε εδώ τα καλά τα εισιτήρια.
2: Κάτσε να σε ενημερώσω και για κάτι άλλο, Σάνα Μιχάλη μου, την Ναταλία την ενημέρωσα πριν να το πω εσένα τώρα. Λοιπόν, έρχεται, παιδιά, την Κυριακή 14 του μήνα το 14ο κυνήγι Θησαυρού Παραλία. Κυριακή, λοιπόν, 13 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Ακτή Καρτέρου. Legends είναι έτσι, η θρύλη είναι ο τίτλος αυτού του παιχνιδιού. Να πούμε ότι τη διοργάνωση έχουν τα γρήγορα σπυρούνια. Γίνεται με την υποστήριξη της Ακαδημίας των Αλέγκρι και του Δήμου Ηρακλείου. Εννοείται μουσική επιμέλεια και παρουσίαση έχει ο Kiss 61. Εγώ με τη Μαρία θα είμαστε. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή στο περίπτερο της ομάδας των γρήγορων σπυρουνιών στην δικαιοσύνη. Αύριο βράδυ έχουν πάρτι. Ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις. Συντονιστείτε στα social media, βρείτε τα γρήγορα σπυρούνια για να ενημερωθείτε.
0: Έτοιμοι είμαστε πάλι για να πάμε στο Power Play της εβδομάδας και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: πλυντήριο στεγνοτήριο πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
9: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
8: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
9: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
10: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Diri Diri Show.
10: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς στα 49 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Εβίτα Δημητριάδη στην παρέα μας.
13: Μιχάλης Θεοδωράκης και η Ναταλία μας.
12: Επιστρέφουμε αμέσως.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, New Religion. Ενυδατωθήκατε ή πιατε νεράκια? Παιδιά, τώρα πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Το νερό είναι, μας ξανανιώνει, μας αναζωογονεί.
1: Και αν διψάσεις, ήδη έχεις ξεκινήσει να φυδατώνεσαι.
0: Και αν πεινάσεις, πιες νερό. Διότι θα σου κοπεί και η πείνα.
1: Έτσι. Δεν πεινάς, διψάς.
0: Αυτό.
1: Το ξέρεις αυτό?
2: Είναι γεγονός αυτό. Mm.
0: Αυτό, άμα πιεις 3-4 ποτήρια νερό, τελικά δεν πεινούσα.
1: Κοίτα, κοίτα, μου. Δεν ψούσα.
0: Εν τω μεταξύ, περπατάς και ακούς το κλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλουκλου
2: είμαστε, το 1,5 με 2 λίτρα τη μέρα είναι το ελάχιστο που πρέπει να πίνουμε. Σωστά.
1: Ναι, αναλόγως και πόσο υδρώνεις, βέβαια, να ξέρεις. Δηλαδή, εγώ που δεν υδρώνω και πολύ.
0: Εσύ δεν υδρώνεις πολύ.
1: Δεν υδρώνω, παιδιά, με τίποτα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, πώς κάνεις.
1: Κρύο, είμαι κρύα. Μέχρι να ζεσταθώ, θέλει πάρα πολύ ώρα.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει, ένα υπέρβαρο σώμα. Λέλε,
0: μην κοιτάζε εμένα.
1: Όχι, όχι, αλλού κοιτάω και ξεκάθαρα το έκανα. Θα υδρώνει περισσότερο. Πρώτα θέλει περισσότερη υδάτωση μετά. Γιατί και το δέρμα σου στεγνώνει. Μπορείς να καταλάβεις
2: δηλαδή,
1: αν θες ενυδάτωση από το δέρμα σου.
0: Το βλέπεις το
1: δέρμα. Το βλέπω τόση ώρα, ναι.
0: Το στεγνώνω.
1: Το ποτό και το ξενύχτη.
2: Μαύρησες κιόλας.
1: Κοκκίνησες.
0: Ήμουνα στον ήλιο, παιδιά. Ήταν αναστήναμε.
2: Στον ήλιο, ναι.
1: Επιλεκτικό μαύρισμα όμως. Έχει μαυρίσει ασύ.
0: Ναι, είναι του
1: Πεταντζή. Ω, χάλια.
0: Συγγνώμη, δεν είναι κακή αερογράφο πρόχειρο να περάσω
2: και
0: μια.
2: Δεν προλαβαίνει και να μα βρει κανονικά. Τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Φέρω μια κρεμούλα.
0: Ένα αερογράφο, παιδιά.
2: Τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Αυτό. Αυτά που είναι στα fitness που του βάφουν.
1: Ναι, ναι, αυτό σου φέρω. Πω, το επόμενο είναι bodybuilding.
0: Αλλά αυτό με την τρίχα πάνω βάφεται ωραία μετά το σώμα.
1: Όχι, θα φαίνεται.
0: Θα
1: κάνει έτσι και θα σηκώνει τρίχα. Θε και αποτρίχωση.
0: Όχι, δεν θα ήθελα.
1: Ένα-ένα, καλά λες. Ας μείνουμε στο νερό.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Ναι, αυτό.
1: Ωραία, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία περνάμε εμείς εδώ στο στούντιο. Τι θέλω να σου πω.
2: Εγώ θα σου πω.
0: Να μου πεις.
2: Θα σε πω σε Βλακούπολη.
0: Να με πας.
1: Ρε φίλε,
2: παιδιά, δεν κλείνει η μέρα χωρίς σου Βλακούπολη.
0: Ένα μπιφτέκι μπορούμε να φάμε, Ναταλία.
1: Μπιφτέκι, ναι. Τι μπιφτέκι. Άμα είναι και από τη Σουβλακούπολη.
0: Να είναι και από την Καντούλα την Κανητή, κάτσε
1: εδώ. Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Μα τίποτα δεν τώρα με λε.
0: Οι Παντολές οι Κανητές είναι φρέσκες στη Σουβλακούπολη.
2: Αυτό είναι το βασικό, ότι είναι φρέσκες, δεν είναι πρωτογανισμένες.
1: Άμα τα πατάτες δεν έχω φάει από τη Σουβλακούπολη.
0: Να φά, σήμερα θα παραγγείλεις πατάτες.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω εγώ ότι στην Σουβλακούπολη θα βρείτε το αυθεντικό ελληνικό street food με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα. Δεν υπάρχει τίποτα κατεψυγμένο. Τα παραλαμβάνουν όλα καθημερινά και είναι φρέσκα προϊόντα ημέρας. Απολαύσε λοιπόν φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες, αληθινές φρέσκες πατάτες. Γιατί στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Τρία σημεία θα βρούμε τη Σουβλακούπολη: στο Ελμεπάθη Τάκη 40, στη Νέα Λικαρνασόη Κάρο 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
0: Yes.
2: Αυτά από
0: είναι
2: πεντανόστιμα,
0: γιατί το έχουμε τσεκάρει να ξέρετε.
2: Είμαστε σίγουροι.
1: Είμαστε καλεσμένοι, Μιχάλη, μας, από τον φίλο μου, τον Σπύρο, που οδηγεί αυτή τη στιγμή να φάμε πίτσα. Λέει, θα μας φτιάξει πίτσα.
2: Σπιτική.
1: Ναι, έτσι.
2: Τέλειο, παιδιά.
0: Ο Σπύρος φτιάχνει πίτσα, είναι πιτσαδόρος.
1: Όχι, όχι, οδηγός είναι, αλλά έχει μεράκι και πίτσα.
0: Είναι τελειπεράς. Οδηγός. Είναι τελειπεράς, θα μας φέρει καμία.
1: Ακόμα δεν έχει ξυπνήσει.
0: Να το.
1: Οπότε έχει και ανοιχτή πρόταση πλέον να μην τρως μόνο μπάρες.
2: Και κάτι κανονικό.
0: Είναι φίλος σου.
1: Ναι, όχι γνωστός, όχι φίλος μου.
0: Α, δεν είναι αίσθημα. Είναι, ναι.
1: Είναι... Έχει κοπέλα αρχικά, τώρα να μην μας ακούει και ξεμαλιαστούμε χωρίς
0: γιατί άμα δεν παντρευτεί, θα δωράξει events. Ορίστε, να τα έχουμε όλα.
1: Να σε, να σε, να σε. Είσαι καλός.
0: Σε παρακαλώ, λοιπόν. Είναι η πίτσα η νορμάλ που τρώγουμε την Εβίτα ή η πίτσα που τρώσε εσύ. Γιατί υπάρχει και αυτό, σε αυτό μία διαφορά.
1: Θα του πούμε να κάνει το προσαρμόζει.
0: Είναι καμία πρωτεϊνική και μα γυρίζουν τα άντερα.
1: Όχι, όχι. Θα κάνουμε μια full unhealthy.
2: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Η πρωτεΐνη που πρέπει να παίρνει ο κάθε άνθρωπο ημερησίω είναι ανάλογα με τα κιλά του.
1: Ναι, και το βάρο στην ηλικία.
0: Άρα εγώ θέλω 2 κιλά πρωτεΐνη τη μέρα.
1: Ναι, ναι, πανάθεμάσαι.
2: Μα σοβαρά.
1: Δεν παίρνουμε όλη την ίδια πρωτεΐνη. Δεν παρώ την ίδια εγώ. Δεν έχουμε τι ίδιε διατροφικέ ανάγκε. Άλλη πρωτεΐνη και εγώ, άλλη ο
0: Μιχάλης. Με κοροϊδεύει το παιδί. Δηλαδή ο σύλλογος τροφαντών Ηρακλείου.
1: Καταπιεσμένων.
2: Να το κάνουμε λίγο αυτό το σύλλογο.
0: Σύλλογος τροφαντών Ηρακλείου.
2: Να κάνουμε να διεκδικήσουμε.
1: Από άλλη φωτογραφία μου πρώτα.
2: Οκ, ωραία.
1: Σε κάλυψα. Θα σε ζυγίσω. Εγώ θα ζυγίσω.
0: Ναταλία, θες την επόμενη φορά που θα σας μιέσει η καρδιά.
1: Δεν θέλω.
0: Εβίτα,
2: εμένα η καρδιά το τελευταίο δεν υπάρχει. Εγώ που ήμουν πολύ φίλη με τη ζυγαριά. Τον τελευταίο καιρό δεν είμαι πολύ φίλη με
0: λοιπόν,
2: τη
0: ζυγαριά. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι στον νούμερο. Δύο ζυγαριές. Διότι αν μοιραστεί το βάρος, ναι, θα είναι πιο.
1: Θα κάνω πρόσθεση όμως.
2: Θα σου πω εγώ ένα μέσο όρο που πιστεύω ότι είμαι.
0: Ένα ιδανικό μέσο όρο.
1: Στείλτε μήνυμα στο Viber και πείτε μας πόσα κιλά νομίζετε ότι είναι η Εβίτα και πόσα είναι ο Μιχάλης. Και εγώ την επόμενη φορά θα φέρω ζυγαριά.
0: Αν ακούει παραγωγή.
1: Θα μπείτε στην κλήρωση για εισιτήρια.
0: Αν ακούει παραγωγή, εγώ παρετούμε.
2: Εγώ παιδιά
1: κάπως έτσι του παίρνω τη θέση, λέει.
2: Εγώ το αποδέχομαι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να βγει να πει τα γινότα κιλά σου.
2: Ναι.
1: Μα δεν έχει σημασία. Ένα νούμερο είναι, παιδιά.
0: Έχουμε φτιάξει με τόσο κόπο τα ChatGPT αυτά που φτιάχνουμε. Και ο κόσμος νομίζει ότι
2: είσαι. Θα σου πω ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Ελένη Πετρουλάκη.
2: Θα σου πω ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ γενικότερα ήμουν υπέρβαρη. Τα τελευταία 13-15 χρόνια έχω χάσει πάρα πολλά κιλά.
1: Μπράβο σου.
2: Τα τελευταία 3 χρόνια, μετά τέλος πάντων και τη δεύτερη εγκυμοσύνη του Γιώργου κτλ., επειδή λίγο αλλάζει η ηλικία και όταν αλλάζει η ηλικία, αλλάζουν λίγο κάποια ορμονικά θέματα.
0: Σούζι τρως,
2: το δέχομαι.
1: Φταίει όμως η ηλικία που τρώει.
2: Δεν έχει να κάνει. Ναι. Έχει να κάνει λίγο. Αυτό που λέω τώρα είναι μια πραγματικότητα.
1: Ανοίγει
2: όρεξη. Αλλάζει λίγο, παιδιά, όταν αλλάζει η ηλικία, αλλάζουν λίγο οι ορμόνες. Mm. Και ενώ, ας πούμε, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη διατροφή μου και ήμουν σταθερά.
1: Τρως αέρα και βάζει κιλά.
2: Ναι, ήμουν σταθερά γύρω στα 78, ξέρω εγώ, με 80 κιλά. Τώρα έχω τουλάχιστον 5 με 7 κιλά επιπλέον, τα οποία δεν φεύγουν απλά επειδή, ας πούμε, μπορεί να περιορίσω τα γλυκά ή το αλάτι ή το άμυλο. Είναι τα κιλά που για να φύγουν χρειάζονται προσπάθεια.
0: Ναι.
2: Διπλάσια γυμναστική προσπάθεια, ναι, την προηγούμενη, έτσι.
1: Ναι. Οπότε θέλει
2: είναι, ναι, είναι δηλαδή.
1: Θέλει καύσεις, δεν είναι μόνο το η διατροφή σου.
0: Έτσι και έρθει πιο συχνά εδώ η κοπέλα εδώ, θα κόψουμε και εμείς τη μάσα τα
2: πρωινά. Αν καταφέρω εγώ, αν υπάρξει ένας άνθρωπος στον πλανήτη που με καταφέρει να κάνω καύσεις, θα του πούμε καταρχάς χαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είναι ο άνθρωπος που δεν είναι.
0: Κάνουμε γυμναστική, παιδιά. Έχει καταργηθεί η γυμναστική από τις τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Γιατί
0: να μην επανέλθει στις ραδιοφωνικές.
1: Γιατί, να το.
0: Πρόταση. Και να έρχεται εδώ να μας γυμνάζει.
2: Τα πρώτα χρόνια εδώ πέρα κάναμε πολύ γυμναστική. Φέραμε διάφορους ανθρώπους δηλαδή, που μας έκαναν γυμναστική.
0: Ναι, έχουμε φέρει και τρέλα.
2: Επικά βιντεάκια, επικά βιντεάκια. Ήταν με μεγάλη
0: επιτυχία. Γιατί και εμείς θέλουμε, ρε
1: παιδί μου. Μετά τι έγινε, σας πήρε κατρακύλα.
0: Μας αρέσει.
2: Μετά βολευτήκαμε στις καρέκλες.
0: Όχι, μετά είχε ξεκινήσει η Εβίτα το MasterChef και είχαμε φέρει το μισό MasterChef εδώ πέντε. Και μας φέραμε φαγητά. Κατάλαβες, μας πήρε κατρακύλα.
1: Εντάξει, θα το γυρίσουμε σε διαφορετικό.
2: Πάντως εμένα να δελέω μου πρότεινε και το EMS που είναι λίγο.
0: Τι είναι το EMS?
1: Είναι αυτό που ξαπλώνεις που κοιμάσαι και ξυπνάς 5 κιλά.
2: Όχι, ρε παιδί μου, βάζεις μια φόρμα.
0: Αυτό με τη στολή που λέμε, το βάζεις στον ύπνο. Ωραίο.
1: Άμα θα έρθει, εγώ θέλω βίντεο.
0: Έχεις χώρο για να κοιμηθώ, άμα έρθω.
1: Ναι, έχει να κάνει.
2: Καταρχάς, μπορείς να κοιμηθείς.
1: Όχι,
2: δεν είναι. Μέσα σε χτυπάει το
1: EMS. Με ρώτησαν αν μπορούν να κάνουν πιλάτες με το EMS, δηλαδή κάπου όπα.
0: Αν θες γυμναστική παράλληλα με αυτό το πράγμα.
1: Κάνεις γυμναστική παράλληλα.
0: Κάτι πιο ξεκούραστο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μειώνει το χρόνο.
1: Έχει μπει μέσα άνθρωπος και μου έχει πει: τι είσαι με αυτό, γυμναζόμαστε. Νομίζω ότι θα κάτσει, ρε παιδί μου, και με κοίταξε με το βλέμμα με μια απόγνωση.
0: Εγώ τον καταλαβαίνω αυτόν τον άνθρωπο, θέλω να σου πω. Ναι, είμαι ναι, αυτός ο άνθρωπος.
1: Ήρθε με παντόφλα, ήρθε με πιζάμες. Δεν ήρθε πολύ έτοιμη.
0: Ήρθε με πιζάμες.
1: Ναι, ναι, και λέω: ποιος έστειλε να μου κάνει πλάκα.
0: Από πάνω λέει: ήρθε να πάρω κάτι, λέω: δύο αυγιά ήρθε να μου κάνει λεφτή.
1: Και ακούει ο κυρίος από πάνω. Όχι.
0: Άκου τώρα.
2: Παιδιά, εγώ να σας πω λίγο κάτι. Αυτό το EMS που μειώνει το χρόνο της γυμναστικής, το ακούω πολύ θετικό. Δηλαδή, αν είναι να πάω να κάνω μια μισή ώρα γυμναστική μαζί με το διάδρομο, ας πούμε, και τα υπόλοιπα που θες να κάνεις στο ζέσταμα, και με το EMS το κάνω στα 45 λεπτά, έχω κερδίσει το χρόνο του πηγενέλα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αν ξέρει αυτός που στο κάνει να το κάνει.
0: Ναι. Γίνεται σωστά.
1: Μπράβο. Να γίνει σωστά.
2: Δηλαδή, ναι, δηλαδή ξέρει... αυτό, ας πούμε, το ακούω
1: και
2: ενδιαφέρον.
1: Και να έρχεσαι κιόλας, ναι, είναι πολύ βασικό.
0: Ναι. Να έρχεσαι, πολύ βασικό.
2: Να γραφτείς, ναι, να γραφτείς.
1: Ναι.
2: Θέλει δύο φορές τη βδομάδα αυτό.
1: Ναι. Έχεις δει την, είσαι το τέρι μου που είχαν πάει δυο οι...
0: Στην παραλία που έφαγε το αυγό.
1: Όχι. Καλά και αυτό. Που είναι στο γυμναστήριο. Και κάνουν στην πισίνα και τη λέει: μα τώρα χάνουμε, λέει, κιλά που κάποτε μέσα στην παραλία. Και απλά επιπλέανε. Και λέει: ναι, λέει, γιατί άμα δεν ήμασταν εδώ θα τρώγαμε. Οπότε χάνουμε κιλά.
0: Ξεκάθαρα, εμείς οι δύο αυτό.
1: Οπότε ναι, σε κάνω εικόνα, δηλαδή απλά να επιπλέει.
0: Είμαστε εγώ με την Εβίτα. Λοιπόν, είναι 11 και 1, έχουμε ήδη.
2: Πρέπει να φύγουμε, ναι, είναι γεγονός. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα έρθει η Μαρία μας στις 4 με το top 10 του Kiss 61 και την Παρασκευή θα έρθει ξανά η Μαρία και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.
0: Ωραία. Να ευχαριστούμε και την Ναταλία που ήταν σήμερα στην παρέα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ναταλία μας.
0: Ναταλία, χαρήκαμε για την ορμή.
2: Θα περιμένουμε μόλις φτιάξει την επόμενη συνταγή, ναι, να έρθουμε, ναι, για δοκιμή.
1: Okay.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε να μας ξανάρθεις.
1: Μαγείρισα, έχω καταδύσει.
0: Την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα έχουμε βάλει φόρμες.
1: Ναι.
0: Να μας κάνει καμία
1: άσκηση. Εγώ είμαι με τις φόρμες μου, έρχομαι.
0: Εμείς θα βάλουμε. Τώρα εσύ.
2: Έχουμε, καταρχάς, έχεις φόρμες.
0: Έχω φόρμες, παιδιά. Εγώ είμαι
1: οργανωμένος. Φοράει πιζάμες και στο σπίτι, προφανώς.
0: Είμαι οργανωμένος.
2: Ο Μιχάλης πήγαινε και γυμναστήριο μέχρι πρόσφατα.
0: Θα ξαναπάω όμως, παιδιά. Κάτσε να ηρεμήσει λίγο κατάσταση. Σου πω ότι
1: θα γίνω ντούκι φαγητό. Θα γίνω ντούκι φαγητό.
0: Να το λέω τώρα 40
1: χρόνια. Θα φτάσει τη φωτογραφία.
0: Θα τη φτάσω, θα την περάσω.
1: Ψηλού στόχου.
0: Ώρα να μαζέψουμε μπουκαλάκι από την Εβίτα Δημητριάδη.
2: Το Μιχάλη Θεοδωράκη και την Ναταλία να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ, οκ.
3: Αυτό είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
2: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
2: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
10: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
11: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
12: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
12: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
13: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
12: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
11: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Ο Kiss 961 παρουσιάζει.
3: Στην ακτή θα στήσουμε γιορτή. Με άμμο στα παπούτσια και χαμόγελα μαζί.
1: Legends, 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης, 11.30 το πρωί. Διοργάνωση, τα γρήγορα σπυρούνια. Υποστήριξη, Αλέγκρι. Μέγας χορηγός, χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή, Fresh Snack, Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση, Kiss 961.
4: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
4: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
5: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
4: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
5: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
4: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
5: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
4: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
5: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop. homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Και τώρα.
7: Και τώρα.
2: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Τι σπιτάρο είναι αυτή, Παναγιώτη?
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810 545 551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
16: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
17: Μα είναι βραδιά bowling.
16: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
17: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
15: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
17: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
16: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
11: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
16: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
11: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
0: Kiss 961.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειος.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAD και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
6: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
5: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
6: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
12: Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
14: Listen. Get ready. Let's go.
12: Kiss 961.
13: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: 6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
11: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
11: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
11: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
12: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
13: Α, και πλασσαλίδια τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Πλυντήριο στεγνοτήριο πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Classic εδώ, Britney Spears, Baby One More Time, Dua Lipa, Peggy Gou και Άιρα Σταρ ακούσαμε πριν από λίγο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάτ Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810 545 551.

Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά. Πίσω στα 80's, all to soul, back to life στα 33 λεπτάκια μετά από τις 4. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας, απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρες από όπου και αν ακούτε, ετοιμαστείτε για μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινάει αύριο. Απαντήστε σωστό ή λάθος στις ερωτήσεις γενικών γνώσεων που θα κάνουν η παραγωγή του Kiss 961 σε όλες τις ζωντανές εκπομπές και μπείτε στην εβδομαδιαία εκκλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο. Ο διαγωνισμός ξεκινάει αύριο. Kiss 961.

Where did I go wrong? Για να φτάσουμε στο πρώτο break, έρχονται οι Κατσάι και το Animal είναι το Powerplay αυτή εδώ τη εβδομάδα στον Kiss 961. Μένετε μαζί μου. Έρχεται μικρό break, επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα φίλη 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
5: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
0: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο κρητικό και λαϊκό γλέντι στην πλατεία Νερόμηλος. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-26-25-22.
5: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
7: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλειο. Λίγο πριν φτάσουμε στις 5 απόγευμα Δευτέρας, κίνηση αυτή τη στιγμή θα συναντήσετε σε Γιώφυρο. Πάρα πολύ, κίνηση πάρα πολύ και στην 62 Μαρτύρων. Κίνηση πάρα πολύ, παιδιά, και στην Καζαντζίδη. Εντάξει, λόγω της ώρας. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες με DJ Goja και Μιτσίκο.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 5 ήρθε η ώρα για διαγωνισμό. 28-12-55-961 το τηλέφωνο του Kiss για να καλέσετε και να κερδίσετε μία πρόσκληση για τον πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης και τις προβολές της Πέμπτης. Μπείτε στο technopolis.net. Παιδιά, δεν ξέρω, νιώθω ότι όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρης ξεκινάει έτσι λίγο περισσότερο η εποχή για σινεμά. Μαγικά φίλτρα 2 με τη Σάντρα Μπούλοκ και την Νικόλ Κίτμαν. Συνεχίζει και προβάλλεται η ταινία Οδύσσια, αλλά θα σας πω ότι στάθηκα λίγο στο ντοκιμαντέρ των Oasis, Don't Look Back in Anger, το οποίο θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την Πέμπτη. Πολλές ταινίες και για τους μικρούς μας φίλους και για όλους εσάς που θέλετε αυτό το εισιτήριο, ήρθε η ώρα να καλέσετε.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810 255.

0: Balvin, φτάνουμε στις 5 μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκάτα Αρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kissin 61 εδώ με Huge Topic και Arash I Adore You. Λίγο πριν ξεκινήσουμε να ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να έχετε έτσι ξεκινήσει να ετοιμάζεστε για το 13ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού παραλίας Legends. Έρχεται αυτή την Κυριακή 13 Σεπτέμβρη στη Δημοτική Ακτή Καρτερού στις 11.30 το πρωί. Εμείς θα είμαστε εκεί από λίγο πιο νωρίς. Στη διοργάνωση τα γρήγορα σπυρούνια που αύριο το βράδυ ετοιμάζουν και ένα πολύ μεγάλο πάρτι με την υποστήριξη της Ακαδημίας των Αλέγκρι και του Δήμου Ηρακλείου. Μουσική επιμέλεια Kiss 961. Στην παρουσίαση θα είμαστε παρέα με την Εβίτα Δημητριάδη και σας περιμένουμε όλους αυτή την Κυριακή. Για να έρθετε βέβαια θα πρέπει να περάσετε από το περίπτερο, μα για να κάνετε την εγγραφή σας τα γρήγορα σπυρούνια θα βρίσκονται εκεί καθημερινά και σας περιμένουν για να κάνετε την εγγραφή σας, να δηλώσετε την ομάδα σας και για να ενημερωθείτε.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961, Mickey's Mind, Chill 77, Unjams και Papa. Ούτε αυτό είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε αυτή εδώ την εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 10 επέστρεψε ο Alex Warren με το τραγούδι Fever Dream. Hugh Jell και Soul, το Jamaican Bam Bam, ακούσαμε στην θέση νούμερο 9 από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Σταθερά στην 7η θέση για μία ακόμα εβδομάδα. Tame Impala, Jenny και Dracula. Not 54 Ultra, Talk to You. Μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα στην θέση νούμερο 8. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Εκεί όπου θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Μικρό break έρχεται αμέσως τώρα. Επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματα.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε. Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
2: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. Ή

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-O-R App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Επιστροφή στις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και στην θέση νούμερο 6 έρχεται η Σακύρα.
4: Νούμερο 6.

Το έχουμε ξαναπεί ότι αυτό είναι το soundtrack του καλοκαιριού. Μα Hugely Moving to the Sun από την θέση νούμερο 6 την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα το ακούμε στην τέταρτη θέση. Σταθερά στην πέμπτη θέση για μία ακόμη εβδομάδα. Jason Derulo, DJ Goza και Michiko. Και στην θέση νούμερο 6 κατρακύλησε, παιδιά, στην θέση νούμερο 6 από τη δεύτερη θέση της προηγούμενης εβδομάδας. Σακίρα και Μπερναμπόι με το Die Die. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961. Φεύγουμε για μικρό break, επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας στον Kiss 961.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
1: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρια να το οργανώνω.
1: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίδια τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ. Σχολεία,
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
0: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
15: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
16: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
17: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind.
18: Νούμερο 10. Left the room the second. Número 9. Número

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή από την θέση νούμερο 4 την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Teddy Swims καρφάλωσε στη δεύτερη θέση. Mr. Know It All μας αρέσει πολύ. Bad Bunny σταθερά για μία ακόμη εβδομάδα στην τρίτη θέση με το Nueva Yol και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Για τρίτη εβδομάδα στην κορυφή. Dati, take me there. Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στον Kiss 961. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Έτσι φτάνουμε στις 6. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν το οπτικά Αντωνακάκη. Εκεί που θα βρείτε μία τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και τρέντ επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για να ακούσουμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Είδε.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
0: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Carrier, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα φίλη 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
7: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός, νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές, επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου, με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής, με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία, Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 31 31 70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το μεγαλύτερο κριτικό και λαϊκό γλέντι στην πλατεία Νερόμυλος. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-26-25-22.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
10: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε. Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμούζου, καλύτερο. Έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψήξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Ανώτερη σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
0: Και τώρα.
14: Και τώρα.
0: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ο Kiss 961 παρουσιάζει.
2: Στην ακτή θα στήσουμε γιορτή με άμμο στα παπούτσια και χαμόγελα μαζί.
1: Legends, 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης, 11.30 το πρωί. Διοργάνωση, τα γρήγορα σπυρούνια. Υποστήριξη, Αλέγκρι. Μέγας χορηγός, χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή, Fresh Snack, Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση, Kiss 961.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέο.
4: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη?
5: Έμστα έλεγα! Προκάτα Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
11: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
12: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
13: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
14: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69, Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσό. Και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Ο το Dusk τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, το μεγαλύτερο κριτικό και λαϊκό γλέντι στην πλατεία Νερόμυλος. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 26 25 22.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Kiss. Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ο Kiss 961 παρουσιάζει.
2: Στην ακτή θα στήσουμε γιορτή με άμμο στα παπούτσια και χαμόγελα μαζί.
1: Legends, 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης, 11.30 το πρωί. Διοργάνωση, τα γρήγορα σπυρούνια. Υποστήριξη, Αλέγκρι. Μέγας χορηγός, χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή, Fresh Snack, Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση, Kiss 961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

0: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
1: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 961.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hi, so let's go.
3: Hey, we are Imagine Dragons.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. After room the same.

νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Yeah.
1: Oh, Father, tell me.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.